Έτσι σε μια μάτια πιο σε ένα άτομα αράπα. Come on everyone, I am σε μια μάτια. But I've never paid anything.